0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

σκότη μακρύ πουθενά και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο.

ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσει αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπης στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ώσπου φάνηκες εσύ.

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Είμαι η Αρετή Κοκκίνου και ακούτε Eternal Radio.

Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Εδώ είναι ο

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σήτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.
2: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία.
3: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25η πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Ακούτε Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: See if you can spot this one.

0: Thank you.
1: Ακούτε Eternal Radio.

Eternal Radio, 10 χρόνια μουσικής, 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Οι μουσικές ανάσες συνεχίζουν αυτό το ταξίδι. Είμαι η Χριστίνα Δελιγιάννη και κάθε Τρίτη στις 10 θα είμαι μαζί σας, γιατί η μουσική είναι η πιο δυνατή ανάσα.

0: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

Ακούτε Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι 7.
1: Τιραμισού με την Άννα Γιώκα. Η εκπομπή που μας ανεβάζει ψηλά. Στο Eternal Radio κάθε Πέμπτη στις 10.
2: Ζούμε άλλη ευτυχία.
1: 10 χρόνια μαζί.
3: Στην Ελλάδα που τα αδέσποτα ξεπερνούν το εκατομμύριο, ως κτηνίατροι οφείλουμε να μιλήσουμε για στήρωση.
4: Το κατοικίδιό σας δεν θα πάθει κατάθλιψη αν δεν νιώσετε μητρότητα, ούτε χρειάζεται να ζευγαρώσει πριν στηρωθεί.
3: Μην περιμένετε εγγόνια από αυτό, κάθε ζωή είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο.
4: Η στήρωση αποτρέπει θανατηφόρες παθήσεις όπως καρκίνο των μαστών και των γεννητικών οργάνων.
3: Το κατοικίδιό σας δεν θα παχύνει εφόσον φροντίσετε για τη διατροφή του και την εγκυμνασή του, ούτε θα αλλάξει χαρακτήρα.
4: Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να περιορίσουμε τα αδέσποτα που υποφέρουν και ψυχούν στους δρόμους.
3: Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας, ενημερωθείτε και στηρώστε το κατοικίδιό σας.
4: Μην επιτρέψετε να γεννηθούν άλλα μωρά που πιθανόν να καταλήξουν στους δρόμους ή σε λάθος χέρια. Φιλοζωικό Σωματείο Αλίμου Σάζα.
3: Κάνε το μεγάλο βήμα και σώσε μια ζωή.
5: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρε.
6: 10 χρόνια Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συνβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Η ώρα στον Eternal Radio είναι 8.
1: Όταν αδιαφορείς για το γείτονα που πυροβολεί τα αδέσποτα, όταν δεν δίνεις σημασία στη γειτόνισσα που πετά φόλες, όταν δεν παίρνεις σοβαρά το φίλο που πατάει ό,τι ζώο βρει μπροστά του με τα μάξι, όταν δεν κάνεις κάτι για το ξαδερφάκι σου που βασανίζει μέχρι θανάτου τα αδέσποτα, να θυμάσαι ότι οι άνθρωποι αυτοί κάποια στιγμή θα κάνουν κακό σε σένα ή στην οικογένειά σου. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν βασανίζοντας και δολοφονώντας ζώα. Κάλεσε το 100, έστω και ανώνυμα. Και αν δεν ανταποκριθούν, ενημέρωσε τον εισαγγελέα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση διώκεται αυτεπάγγελτα. Δεν είναι ρουφιανιά, είναι ηθική σου υποχρέωση. Μην γίνεσαι συνένοχο στο έγκλημα. Φιλοζωική και περιβαλλοντική δράση εθελοντών Δίου Ολύμπου, ο Περίτας.
2: Γεια σας. Είμαι ο Παναγιώτης Μπερλής από τα Διάφανα Κρίνα και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 9.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Είμαι η Χριστίνα Γκόλια και ακούτε Eternal Radio.
0: Eternal Radio. Το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Εδώ είναι ο

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Ακούτε Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς. Η ώρα είναι 10.
1: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων και στην ιστοσελίδα του Οικίου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσει άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλει φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.
2: Εδώ είναι ο

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 11.
1: Όταν αφήνεις το σκύλο σου να βγαίνει βόλτα μόνος του, κάποια στιγμή μπορεί να μην ξαναγυρίσει. Όταν αποκτάς κατοικίδιο, οφείλεις να ενημερωθείς για τις υποχρεώσεις σου. Και ανάμεσα σε αυτές είναι να βγάζεις το σκύλο σου βόλτα τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα και πάντα με λουρί. Για να μην τον χάσεις, για να μην φάει φόλα, για να δεις και να μαζέψεις τις ακαθαρσίες του, για να μην επιτεθεί σε κάποιον άνθρωπο ή ζώο, για να μην προκαλέσει ατύχημα ή τον χτυπήσει αμάξι, για να μην τον κλέψουν, για να μην τον βρεις νεκρό. Το λουρί στη βόλτα είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και η άρνηση συμμόρφωσης τιμωρείται με πρόστιμο. Όσο έξυπνος κι αν είναι ο σκύλος σου, να θυμάσαι ότι το κακό θα γίνει μία φορά. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.
2: Είμαι Βανέσα Δαμοπούλου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25η πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

승화진 별. 내 우주와 널 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔

0: Η ώρα είναι 12.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Εδώ είναι ο

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι μία.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 10 χρόνια Eternal Radio. 10 χρόνια με την καλύτερη μουσική της πόλης και η εκπομπή για το Metal είναι εδώ. Metal for All. Ένα ταξίδι σε όλα τα είδη της μεταλλικής σκηνής. Τελευταίες κυκλοφορίες, παρουσιάσεις δίσκων, θεματικές εκπομπές και αφιερώματα. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματά ποτέ. Στις μουσικές επιλογές και το μικρόφωνο, ο Αντώνης Τσιγόνιας.
1: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation, and you are listening to Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συνδυώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Music is love. Η ώρα είναι 2.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως, κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Μια φορά κι έναν καιρό, σε έναν κόσμο όπου οι νότες ήταν ψήθυροι και τα λόγια κρυμμένα μυστικά, γεννήθηκε μια ιστορία. Δευτέρα βράδυ, όταν το ρολόι χτυπάει 10, η Ροξινερέλα κατεβαίνει από τον πύργο της, όχι με άμαξα, αλλά με κιθάρα και με drums. Αφήνει πίσω το γυάλινο γοβάκι της και φοράει ακουστικά. Είμαι η Σταυρούλα Τριανταφύλου. Και αν θες να ακούσεις το αθέατο πρόσωπο της μουσικής, τότε συντονίσου στο Eternal Radio, που εδώ και 10 χρόνια ταξιδεύει μαζί μας μέσα στη μαγεία της μουσικής. Ακού προσεκτικά, γιατί κάθε νότα είναι ένα ξόρκι και κάθε στίχος ένα μυστήριο.

Αλληλούια δεν αφήνει. Με

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Βασίλης Αθανασόπουλος και κάθε Τετάρτη από τις 8 μέχρι τις 10 θα ακούμε αιώνιες μουσικές. Είναι Eternum, μόνο στον Eternal Radio.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Γεια σας, είμαστε οι Μπλε και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Είμαι η Αρετή Κοκκίνου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης. Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.
2: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία.
3: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

μαύρος πονηρός. Κάθε που ευράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά.

φαίνεται κουβάρι. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

κόσμος δίχως φρένο. Σε αυτά εδώ τα σύμπαντα δεν θέλησα κανένα. Με τα δικά σου χρώματα μου τσούρωσα τη λύπη. Προσφέρω το τρακάρισμα, αν κάνεις το κομίτι, αν κάνεις το κομίτι.

Το έπος που επινόησε ξεπερνάγε τη φύση του. Η αδοξά οδεύει προς τη λύση του.

0: Το όνομά μου είναι Μιχάλης. Έχω μια σφαίρα στο κεφάλι και τρέχω.
1: Το όνομά μου είναι Νίκος. Από το 91 ακόμα αντέχω.
2: Το όνομά μου είναι Κάρλος. Κι έχω δυο ρόδες στο κορμί και μια σφαίρα.
3: Το όνομά μου είναι Αλέξης. Είχα γενέθλια εκείνη τη μέρα.
4: Το όνομά μου είναι Σαλζάτ. Κι ακόμα δεν μπορώ να βρω την ιτία.
0: Το όνομά μου είναι Μπερκίν. Περνάω ακόμα μέσα από την πλατεία.
5: Το όνομά μου είναι Παύλος.
6: Το όνομά μου είναι Ζακ. Με σκότωσαν νοικοκυρέοι και μπάτσι μαζί.
7: Το όνομά μου είναι Τζόρτζ. Και δεν μπορώ να αναπνεύσω.
8: Το όνομά μου είναι Βασίλης. Κι ας μην νικήσουμε ποτέ, θα πολεμάμε πάντα.
9: Μπορεί να έχεις ακουστεί.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-41.

Καλησπέρα σας. Ναι, λίγο γκρι κάπου έχει μπει, κάπου έχει ενσωματωθεί. Κοιτάζοντας το πρωί τον καθρέφτη σε αυτά τα γενέθλια, όχι όμως και τόσο πολύ, αλλά με μία δόση αυτοσαρκασμού και ακούγοντας και έχοντας το συγκεκριμένο κομμάτι, λέω αυτό είναι ό,τι πρέπει για τη σημερινή τελευταία εκπομπή, για αυτό το τελευταίο χρωματίζοντας το πεντάγραμμο τη σεζόν 2025-26, όσο και να το προβάρεις όταν είναι να γίνει, η συγκίνηση είναι μεγάλη. Τελευταία Πέμπτη που τα λέμε για φέτος λοιπόν, τελευταίο χρωματίζοντας το πεντάγραμμο, αυτό το θα τα πούμε και του χρόνου, είναι κάπως λίγο πιο όμορφα δοσμένο στην πραγματικότητα, καθώς είναι σε μερικές εβδομάδες, αφού το Σεπτέμβρη σε 8,5-9 εβδομάδες από τώρα θα είμαστε για τη νέα σεζόν. Και ο λόγος που ξεκίνησα με το κομμάτι είναι γιατί σήμερα έχω και τα γενέθλιά μου, συνέπεσε με την τελευταία εκπομπή εδώ στο Eternal Radio για φέτος, και τι πιο όμορφο να το γιορτάσουμε παρέα, τι πιο όμορφο να κλείσουμε έτσι τη σεζόν, και μάλιστα με πολλές δικές σας μουσικές επιλογές. Ελπίζω να προλάβω να μην ζητήσω έξτρα χρόνο αυτά τα 3-4 λεπτά που πάντα ζητάω όταν είναι τέτοιες περιπτώσεις από την Ανούλα την Κιώκα. Είστε στο Eternal Radio, είμαι ο Γιάννης Παναγιωτίδης και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10, όπως είπα, για το τελευταίο χρωματίζοντας το πεντάγραμμο για φέτος. Και επειδή δεν τα είπαμε, καλό μήνα, καλό Ιούλιο να έχουμε. Ελάτε στην παρέα μας, ελάτε να τσατάρουμε, ελάτε να ευχηθείτε, να πείτε ό,τι θέλετε. Εγώ πάντως για τις Πέμπτες που ολοκληρώθηκαν, για τις Πέμπτες που θα έρθουν, θα είμαι κοντά σου όταν με θες.

με τη φωνή του να μας συντροφεύει πάντα όλα αυτά τα χρόνια και στα live των συναυλιών που ήδη έχουν ξεκινήσει. Μοναδικός Αλκίνος Ιωαννίδης, κομμάτι σταθμός, έτσι για το φινάλε αυτής της τελευταίας εκπομπής το χρωματίζοντας το πεντάγραμμο. Η ανάρτηση είχε να κάνει, όμως θέλουν να στείλουν κομμάτι με αυτό που τους χαρακτηρίζει και που θέλουν να ταυτίσουν το χρωματίζοντας το πεντάγραμμο, ή απλά αυτό που θέλουν να ακούσουν για φινάλε οι ακροατές, οι φίλοι μας, όλοι εσείς. Και αυτό ακριβώς κάνατε. Έρχεται λοιπόν η πρώτη επιλογή. Πάμε να δούμε τον τρόπο που αφήνουμε το νήμα του παραμυθιού να ολοκληρώσει αυτό που έρχεται. Έτσι φτιάχνουμε εμείς τις ιστορίες μας, έτσι φτιάχνουμε τη μουσική μας, πάντα στο Eternal Radio, όλες τις μέρες. Μαρία μου, σε ευχαριστώ για το κομμάτι που έρχεται, πάμε να τα απολαύσουμε, για σένα φυσικά παίζει και σε ευχαριστώ και πάλι.

τώρα βήθη στο τέλμα αυτό που βυθιζόμαστε. Φτιάξε μαζί τους το δικό σου παραμύθι, γιατί χανόμαστε.

δεν είναι τυχαίο ότι συμπεριλαμβάνεται στα ωραιότερα κομμάτια που έχουν γραφτεί μέχρι σήμερα Διονύσης Τσακνής από το όμορφο παρελθόν, το οποίο μας το έφερε στο παρόν με την επιλογή της η Μαρία. Έτσι το ατμοσφαιρικό μας ξεκίνημα θα έχει πολλά η εκπομπή σήμερα και θα ανέβουμε και θα συγκινηθούμε και όλα όλα. Μην βιάζεστε να βγάλετε συμπεράσματα και προχωράμε καλοκαιράκι. Έχουμε ήδη μπει στον δεύτερο του μήνα, τον Ιούλιο, και μάλιστα με θερμοκρασίες πολύ ψηλές και για την εποχή. Οι τέλειες μέρες πάντα έρχονται, αρκεί να είμαστε καλά και αρκεί να υπάρχει η καλύτερη παρέα. Τέλειες μέρες, Κώστας Λιβαδάς και Ρένος Χαραλαμπίδης.

Με τον τρόπο που μόνο ο Φίβος Δελιβοριάς θα μπορούσε να εκφράσει αυτές τις εικόνες σε μια διαφορετική Αθήνα και με τον τρόπο που μόνο ο Υπέρλαμπρος, ο Θοδωρής μας, ο Σεραίος δηλαδή, γιατί έχουμε δύο Θοδωρίδες ακροατές, ο Υπέρλαμπρος μας στην πρώτη του μουσική προτίμηση, γιατί έχει και άλλη, έφερε έτσι το καλοκαίρι, την καλοκαιρινή άβρα, όπως είχαμε πει όταν το έστειλε, στο χρωματίζοντας το πεντάγραμμο. Δεν ήθελα να διακόψω την αλλαγή έτσι με τις τέλειες μέρες του Κώστα Λιβαδά και του Ρένου Χαραλαμπίδη. Νομίζω το mood τέριαζε. Θοδωρή μου, εγώ σε ευχαριστώ για τη μουσική προτίμηση, την πρώτη, γιατί ακολουθεί και δεύτερη, και κάθε Ιούλη έρχεται στη μνήμη μου να παίξει το συγκεκριμένο κομμάτι, το ομότιτλο εξάλλου, από τότε που βγήκε, και ειδικά με τον τρόπο της Ανδριάνας Μπάμπαλη δεν θα μπορούσε να λείψει και από το τελευταίο αυτό, χρωματίζοντας το πεντάγραμμο.

0: ήταν τόσο όμορφα κίτρινο.
1: Και πήγα να μιλήσω την ώρα featuring Τάσος Λιβαδίτης, Ανδριάννα Μπάμπαλη σε αυτή τη δημιουργία. Εξαιρετικό, δεν έχω λόγια. Και ακούμε το κύμα, οπότε ας έρθει ο Γλάρος τότε στο χρωματίζοντας το πεντάγραμμο.

0: το συγκρότημα των Long Commando μέσω του Κούμαρη και ο Γλάρος, ο υπέροχος, έτσι για να πάμε σε mood καλοκαιρινό για τα καλά πια, και αυτό που ακολουθεί, το οποίο θα παίξει για το Θοδωρή μας τον υπέρλαμπρο, και τον ευχαριστούμε πολύ.
1: Αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς.
0: Α, 48, ε. Για πάμε να δούμε τι έχουμε. Πάμε, πάμε.

κίτρινα ποδήλατα και χρυσό σταματοπούλου. Και μπορεί ο ήλιος του μεσημεριού να καίει. Αυτός ο ήλιος που έρχεται μας αρέσει όμως.

Ο ήλιος του μεσημεριού λούζει την πόλη και ο ήλιος της μουσικής λούζει το πεντάγραμμο και το Eternal Radio. Έτσι ανεβαίνουμε. Τελειώνει η σεζόν σαν να μην πέρασε μια μέρα. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι τρώγατε σάντουιτς.

Γιώργος Δημητριάδης, σαν να μην πέρασε μια μέρα, έτσι ολοκληρώνεται και η φετινή σεζόν. Πότε ήρθαμε, πότε είπαμε ξεκινάμε, πότε είχαμε έναρξη πρεμιέρας, πότε πήγαμε στο season finale μας και πότε, θα πω και για μένα, γιατί μου στέλνετε ευχές και σας ευχαριστώ, πότε έφτασε η μέρα των γενεθλίων, δεν λέμε πώς θα κλείνουμε. Θα το κάνω σαν τις γυναίκες και εγώ, τέλος πάντων. Πότε έφτασε και αυτό, όπως έλεγα με ένα φίλο, για πότε θα στολίσουμε πάλι δέντρο, για πότε θα φύγει το καλοκαίρι, για πότε θα έρθουμε κοντά σας σε λίγες εβδομάδες. Αν θυμάμαι καλά τη δικιά μου ημερομηνία, Χριστίνα Δελιγιάννη βοήθα την κατάσταση, 24 πρέπει να είναι η δική μου επανέναρξη στη νέα σεζόν, με το καλό και να έχουμε όλοι ένα όμορφο καλοκαίρι, να περάσουμε ξένιαστα και να κάνουμε αυτά που ονειρευόμαστε, που πολλές φορές αυτά που ονειρευόμαστε είναι τόσο πιο απλά από αυτά που ουτοπικά είναι στο κεφάλι μας, γιατί τα απλά πράγματα και τα άμεσα και τα χωρίς σχέδιο είναι τα καλύτερα. Ήρθε η ώρα νομίζω, ναι, γιατί όχι, να πούμε πρώτες καλησπέρες σε chat και αυτούς που ακούτε εκτός. Όσοι μάλιστα θέλετε, ελάτε στην παρέα μας, ελάτε στο chat να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι, να πούμε ότι είναι και θέλουμε για αυτή την τελευταία μας μουσική συνάντηση εδώ στο Eternal Radio, στο μοναδικό, πιστέψτε με, στο μοναδικό σταθμό που η μουσική δεν σταματάει ποτέ και τα όνειρα παίρνουν χρώμα πενταγράμμου. Πάμε λοιπόν, πρώτες καλησπέρες, Χριστίνα Δελιγιάννη. Χριστίνα Δελιγιάννη, η μία εκ των δύο κολονών του Eternal Radio. Ευχαριστούμε Χριστίνα και για αυτή τη σεζόν που πορευτήκαμε όλοι παρέα και κάνοντας το όνειρό μας πραγματικότητα, να κάνουμε τις εκπομπές μας και να περνάμε όμορφα, γιατί αυτή είναι η ουσία, αλλά και εσείς οι ακροατές μαζί μας. Η Χριστίνα Δελιγιάννη, κάθε Τρίτη μουσικές ανάσες. Η Ειρήνη μας που ακούει από Ρουμανία, ευχαριστώ Ειρήνα που είσαι και εσύ στην παρέα μας. Ο υπερλαμπρός μας Θοδωρής, γιατί υπάρχει και άλλος Θοδωρής που ακούει, μαζί με την Ισμήνη του, ευχαριστούμε που είστε παιδιά εδώ και αυτήν την Πέμπτη και για όλη τη χρονιά, αγαπημένοι ακροατές. Την Ανούλα, την Γκιώκα, δεν έχω συνηθίσει να σε λέω στο chat Ανούλα, σε λέω συνήθως εκτός, και ευχαριστώ που είσαι μέσα, που ακολουθεί σερβίροντας το τελευταίο τιραμισού τη σεζόν μετά από μένα. Κάπου είδα τον Σωτήρη, έχει βγει ο Σωτήρης, δεν ξέρω αν ακούς. Εκτός chat να πω την καλησπέρα μου στην Σταυρούλα μας, τη Rock Cinderella του Eternal Radio, που ανοίγει την εβδομάδα κάθε Δευτέρα με εκπομπές και εκπομπάρες, τι εκπομπές απλά, και τη Ροξάνη που ακούει εκεί παρέα. Σταυρούλα μου, και εσύ να έχεις καλό καλοκαίρι και να επανέλθεις δρυμύτερη και με πολύ όμορφες εκπομπές όπως πάντα, ξέρεις εσύ τον τρόπο. Καλησπερίζω την Μπέτη, την Ξανθή, τον Ζήση και τον Θοδωρή, ακούει όλη η οικογένεια, είμαι σίγουρος, και σας ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή σας, τον Γιώργο, την Δέσποινα, την Κατερίνη, την Αθηνά, τη Σοφία, Σπυριδούλα, δεν ξέρω αν ακούς, όπως δεν ξέρω και εσύ Νούλα, και τον Γιώργο, τη Δήμητρα δεν την είδα, οπότε αν είναι ξεστράβηγμα αυτιού μου στέλνεις. Πάμε να χαμηλώσουμε τώρα λίγο τους τόνους, πάμε να ακούσουμε αγαπημένο Δημήτρη Ζερβουδάκη, δεν θα έλειπε σε αυτήν την τελευταία εκπομπή. Είπαμε ότι σαν τελευταία, σαν φινάλε, για να πω σε αυτούς που τώρα συνδεθήκανε, οι επιλογές κάποιοι το πιάσατε, να το πω έτσι, κάποιοι το πήγατε με βάση αυτό που θέλετε να ακούσετε σήμερα, που και αυτό είναι πανέμορφο. Αυτό που εκφράζει το χρωματίζοντας το πεντάγραμμο για σας και που θέλετε να κλείσετε την μουσική μας χρονιά απόψε, που είναι η τελευταία εκπομπή. Η Σοφία επέλεξε Δημήτρη Ζερβουδάκη. Το λατρεύω το συγκεκριμένο, όπως και όλοι μας εδώ. Πάμε να το απολαύσουμε. Για σένα Σοφία μου, και σε ευχαριστώ πολύ.

με τον τρόπο που μόνο ο Βασίλης Παπακοσταντίνου μπορεί και ξέρει. Μπορεί να μην είναι βράδυ Σαββάτου, αλλά είναι σαν να είναι αυτό το βράδυ Πέμπτης, γιορτινό αποχαιρετιστήριο. Και δεν έχω πει, δεν ξέρω Μαρία Ράπτη αν ακούς, επειδή δεν έχω δει αν έχει στείλει κάτι, δεν έστειλες, δεν ξέρω αν είσαι συνδεδεμένη. Γεωργία μου, δεν σε ανέφερα πριν και εσύ ακούς και ευχαριστώ πολύ. Φινάλε πρώτης ώρας, πώς πέρασε μια ώρα. Πάλι με δική σας επιλογή, από τις αρκετές φορές που ο Μίλτος, έχει την τιμητική του ο Μίλτος στις εκπομπές μου, που τον ακούμε, φινάλε λοιπόν για αυτή την πρώτη ώρα, κομμάτι το οποίο θα παίξει για την Ξανθή κάποιες Κυριακές του Μάρτη ή αλλιώς τις Ξερολιθιές, έστω και αν έχουμε Ιούλιο, πόσο όμορφο, το λατρεύω για σένα Ξανθή μου και σε ευχαριστώ πολύ και επανερχόμαστε άμεσα για δεύτερο μέρος.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Στο βυθό σου να βρε. 10 χρόνια Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

Ανοίγουμε τα χέρια και χωράμε όλους εσάς δεύτερη ώρα χρωματίζοντας το πεντάγραμμο για αυτή την 5η 2 Ιουλίου, την πρώτη που λέμε και καλό μήνα. Λέμε σε λίγο και το αντίο μας, γιατί είναι η τελευταία μας ραδιοφωνική συνάντηση. Σας ευχαριστώ για τις ευχές σας, γιατί έχω τα γενέθλιά μου και περνάμε, πιστεύω, όμορφα. Να πω αρχικά καλησπέρα στην Έλλη, στη μαμά Μαρίλη που ακούει παράλληλα και ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε στην παρέα μας. Στο Γιάννη το Μόσχο που συνδέθηκε, συμπαραγωγός κάθε Τρίτη, και ο Γιάννης με το λαβύρινθό του, με εξαιρετικές επιλογές. Δεν ξέρω αν έχω ξεχάσει κάποιον, μου λέτε. Περσίδες, η βροχή από τα πεφταστέρια που δεν ήρθε τυχαία. Πέρα το ότι με χαρακτηρίζει πολύ και το ξέρεις, Χριστίνα Δελιγιάννη, ήταν και σήμα της εκπομπής μου πριν 2 χρονιές. Είναι μουσική επιλογή της Χριστίνας και την ευχαριστώ πολύ. Με αυτό κάναμε το ξεκίνημά μας. Ευχαριστώ πολύ, Χριστίνα μου, το λατρεύω και το ξέρεις. Και εγώ να σου πω πάντα να συμπορευόμαστε σε τέτοιους ουρανούς, να βρίσκουμε τη λάμψη των αστεριών και να κάνουμε υλοποίηση του καμβά των μουσικών μας ονείρων. Δεν το έχω γράψει, τώρα μου ήρθε. Αν καταλάβατε, καταλάβατε, αυτό αισθάνθηκα και αυτό ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Σε λίγες εβδομάδες και πάλι μαζί. Και πάμε γρήγορα σε μουσική επιλογή, γιατί δεν θα προλάβω και θα με κυνηγάει η Ανούλα. Σωκράτης Μάλα μας έρχεται στην παρέα μας, δεν θα μπορούσε να λείψει ούτε ο Σωκράτης, και τα υπέροχα ξωτικά του, κομμάτι που παίζει για το Ζήση. Ζήση μου, για σένα και σε ευχαριστώ πολύ.

από ένα άλμπουμ σταθμό για το Σοκράτη Μάλαμα. Ζήση μου, σε ευχαριστώ για την επιλογή σου και παίρνει σκυτάλι άλλη επιλογή. Αγαπημένος Παντελάρας, όπως λέμε πάντα στο chat, και ήδη κάποιοι καταλάβατε ποιανού επιλογή έρχεται. Για σένα, Ισμήνη μου, και σε ευχαριστώ πολύ.

Σε 3 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα δεν θα μπορούσαν τόσες εικόνες αγάπης να χωρέσουν και όμως το έκανε στο κομμάτι του Παντελή Θαλασσινόσης. Μήνυμο, εγώ σε ευχαριστώ για την επιλογή σου και θα μεταφερθούμε μέχρι ένα νησάκι τώρα, ούτως ή άλλως τραβιέται και είναι και πολύ όμορφο. Ναι, ναι, κάποιοι ήδη καταλάβατε και αυτό μουσική επιλογή. Πρώτα στην Ελλάδα, το ακούσαμε εδώ, το ακούσαμε στο Χρωματίζοντας το Πεντάγραμμο, σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση. Αξέχαστος και μοναδικός, μοναδικές στιγμές μας χάρισε με την πρώτη αυτή φορά που το ακούσαμε και από τότε έγινε μέρος της ζωής μας. Δεν το βαριόμαστε ποτέ, εγώ τουλάχιστον. Ήδη το καταλάβατε, παίζει για τη ροκ Σιντερέλα. Για σένα Σταυρούλα μου και σε ευχαριστώ πολύ.

κομμάτι που παίζει και πάλι το λέω γιατί είχαμε διακοπή πριν λίγων λεπτών. Υπέροχος Μανώλης Λιδάκης, για σένα Θοδωρή μου. Και σε ευχαριστώ για την επιλογάρα σου. Πάμε να ανέβουμε, δεν μας ρίχνει τίποτα κάτω.

Έτσι με τη λίρα να έχει την τιμητική της και πάμε στον ορισμό της διασκευής. Είχα καιρό να το βάλω, δεν θα το βάζα τελευταία διακοπή. Διακοπή, εκπομπή. Με μπερδέψαν οι διακοπές πριν. Όχι, όχι, τελευταία να μην έχουμε άλλη. Γεωργία Ανταγάκη, για πάμε.

Ορισμός της διασκευής, υπέροχη Γεωργία Νταγάκη με την τίγρη της, έτσι για το φινάλε της σεζόν δεν θα μπορούσε να λείψει. Ό,τι χάσατε με αυτή τη μικρή διακοπή που δυστυχώς είχαμε, η εκπομπή ηχογραφείται κανονικά, δεν χάθηκε ούτε λεπτό, οπότε θα την ανεβάσω και θα την απολαύσετε όσοι θέλετε. Και επειδή το πάμε έτσι, το συγκρότημα των Οκτάβα, όταν ήρθε εκείνο το καλοκαίρι που δημιούργησε την τραγουδάρα που έρχεται, δεν θα μπορούσαμε να μην το συμπεριλάβουμε εγώ προσωπικά στη λίστα των πιο αγαπημένων μου τραγουδιών. Για ακούστε το.

Υπέροχη οκτάβα, συχνά ρωτώ, κομμάτι από το παρελθόν που τους χαρακτηρίζει, τραγουδάρα σε όλα της και εμένα μου αρέσει πολύ, Άννα μου. Να καλησπέρισω και πάλι το Σωτήρη που ήρθε στην παρέα μας και πάμε να πιάσουμε έναν παλιό σκοπό, το οποίο σκοπό θα μας τον ερμηνεύσουν οι Χαΐνιδες. Τότε ήταν ο Μίλτος Πασχαλίδης μαζί τους. Κομμάτι που και αυτό δεν ήρθε τυχαία στο χρωματίζοντας το πεντάγραμμο, είναι η μουσική επιλογή του Κώστα του Γιώτη. Κώστα μου, για σένα θα παίξει και σε ευχαριστώ πολύ.

Κύριος, γιατί πάντα θέλω έτσι να τον εκφωνώ, κύριος Βασίλης Κουλάς, εξαιρετικός και άνθρωπος και καλλιτέχνης, υπόδειγμα πραγματικό για αυτόν τον άνθρωπο, όσοι έχουν συνεργαστεί το λένε, και τα υπέροχα αντίθετα διαχειρόσασμού του σύριαλ με τις τραγουδάρες όλες, δεν θα μπορούσε να λείψει και αυτό από το τελευταίο, χρωματίζοντας το πεντάγραμμα της φετινής σεζόν. Να καλησπίσω και την Ελένη μας που ήρθε στην παρέα μας στο chat. Λίγα λεπτά, λίγα τραγούδια έχουν μείνει, θα καθυστερήσω ένα-δύο λεπτά Ανούλα, γι' αυτό πάω γρήγορα. Πάλι δική σας επιλογή, και μιας και λέγαμε για τον κύριο τον Βασίλη το Σκουλά, πάμε στο άλλο βουνό της Κρήτης, Ψαραντώνης μαζί με Αργύρη Λούλατζη. Τι συνεργασία, το έλεγε ο Αργύρης στις συνεντεύξεις, ότι αφού ευλογήθηκε να έχει συνεργαστεί με αυτόν τον άνθρωπο, όλα τα άλλα είναι λεπτομέρειες. Κομμάτι το οποίο θα παίξει για την Αθηνά. Για σένα Αθηνά μου, και σε ευχαριστώ και σένα πάρα πολύ για την επιλογή σου.

Αργύρης Λούνατζης και Ψαραντώνης. Πάντα όταν ερμηνεύει ο Ψαραντώνης είναι σεμινάριο. Λίγα τραγούδια πριν το τέλος και αυτό που ακολουθεί. Δική σας επιλογή. Μίλτος Πασχαλίδης, Θοδωρής Παυλάκος στη δημιουργία. Φίλος μου Θοδωρής, ο αγαπημένος. Ένα κομμάτι που σημαίνει πολλά για μένα. Από τα καλύτερα μου κομμάτια. Έτσι που ήρθες και έφυγες, δεν σε έμαθα ποτέ και πάντοτε θα σε σφυρίζω. Κομμάτι το οποίο θα παίξει για την Ειρήνα μας. Ειρήνα μου, σε ευχαριστώ. Για σένα αμέσως τώρα.

Στο πρώτο άλμπουμ του Μίλτου Πασχαλίδη, παραμύθι με λυπημένο τέλος, μουσική στίχη Θοδωρής Παυλάκος, Ειρήνα μου, εγώ σε ευχαριστώ, το λατρεύω πραγματικά. Και πάμε σε κομμάτι το οποίο μου το ζήτησε η Κατερίνη, η αγαπημένη, η κριτικιά μας. Το πρωί μάλιστα λέγαμε, όταν μου το στείλε από το Μανώλη Λιδάκη, λέω, το έχεις ακούσει από Μάρθα Φριτζίλα? Γιατί πρώτη εκτέλεση μαζί το γράψαμε ήταν Σοφία Σιχίδου και μου λέει, μου αρέσει, βάλ το από Μάρθα, και τελικά έτσι θα παίξει. Για σένα λοιπόν, Κατερίνη μου, καλό καλοκαίρι και σε σένα, και σε ευχαριστώ πολύ και εσένα για τη συμμετοχή σου.

Αυτό ήταν και για φέτος σεζόν 2025-2026, αλλά με ένα εισιτήριο ανοιχτό. Ανοιχτό στην επιστροφή μας το Σεπτέμβρη και με ευχή να γυρίσουμε όλοι υγιείς πίσω, γιατί αυτός είναι ο σκοπός. Με λίγα δευτερόλεπτα τελικά καθυστέρησε Σανούλα και σε ευχαριστώ πολύ για αυτό το έξτρα δίλεπτο, τρίλεπτο που πάει να γίνει σε λιγάκι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλους εσάς που ήσασταν συνταξιδιώτες και σε αυτή τη χρονιά, γιατί δεν είναι εύκολο με την καθημερινότητα. Ο καθένας έχει τα προβλήματά του, τις ασχολίες του, τις δουλειές του, και παρόλα αυτά ήσασταν εδώ συνταξιδιώτες για ακόμη μια φορά. Ένα ευχαριστώ μεγάλο στον Μίλτο και τη Χριστίνα μας για τους δύο, τις δύο κολόνες του Eternal Radio που μας δίνουν το βήμα και για φέτος να κάνουμε την αγάπη μας πραγματικότητα. Και πραγματικά ευχαριστώ όλους μα όλους εσάς και για τα λόγια και για τη στήριξη και για αυτά τα ταξίδια. Καλό καλοκαίρι, δεν θέλω να πω περισσότερα, να περάσετε όμορφα με τους αγαπημένους σας, να θυμάστε ότι τα απλά πράγματα και τα αυθόρμητα είναι τα καλύτερα. Πολλή μουσική στη ζωή σας πολλές φορές λειτουργεί σαν μεγάλη διέξοδος και παυσίπονο, να είστε σίγουροι γι' αυτό, και ραντεβού σε λίγες εβδομάδες. Μεγάλο ευχαριστώ, καλό ξημέρωμα, ακολουθεί η Ανούλα μας, η Ανούλα η Γκιώκα, για το τελευταίο τιραμισού της χρονιάς. Καλό ξημέρωμα σε όλους και ευχαριστώ και πάλι.

0: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-41-81-760.

0: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία.
1: Τιραμισού με την Άννα Γιώκα. Η εκπομπή που μας ανεβάζει ψηλά. Στο Eternal Radio κάθε Πέμπτη στις 10. Δέκα χρόνια μαζί.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Eternal Radio. Καλώς ήρθατε στο Τιραμισού. Μετά από πολλές απουσίες είμαστε και πάλι εδώ για να τιμήσουμε τη λήξη της φετινής σεζόν. Είχαμε πάρα πολλές απουσίες φέτος, νομίζω τις περισσότερες από κάθε άλλη χρονιά. Αλλά είστε εδώ και είμαι εδώ και είμαστε μαζί αντικριστά, όπως κάθε λήξη και κάθε έναρξη του Τιραμισού. Το αντικριστά είναι το τραγούδι που είναι το χαρακτηριστικό αυτών των στιγμών του Τιραμισού, γιατί είναι το τραγούδι που δένει εσάς και εμένα και εσάς μαζί εδώ στον αέρα του Eternal Radio τόσα χρόνια, σχεδόν 10 χρόνια, του χρόνου θα είμαστε 10 χρόνια για το Τιραμισού. 10 χρόνια όμως έκλεισε φέτος ο Eternal Radio και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Είμαστε λοιπόν εδώ και αντικριστά πάμε μαζί τις Πέμπτες στις 10. Ξεκινάμε και τελειώνουμε περίπου στις 12. Προσπαθούμε να ζήσουμε μια άλλη ευτυχία και το καταφέρουμε τις περισσότερες φορές. Αυτό κάνουμε πάντα. Έτσι είμαστε μια χαρούμενη παρέα, μια αγαπημένη παρέα και κυρίως μια αυθόρμητη παρέα. Και αυτό είναι αυτό που αγαπώ πιο πολύ από όλα σε εσάς. Αυθόρμητες είναι και οι εκπομπές μας τις περισσότερες φορές. Σήμερα η λίστα είναι κανονική, η προετοιμασία ήταν κανονική. Παρ' όλα αυτά είμαι σίγουρη ότι δεν θα ακολουθεί τίποτα από αυτά που έχει προγραμματιστεί. Αλλά δεν πειράζει, εδώ είμαστε, θα γιορτάσουμε. Και απόψε, όπως κάθε Πέμπτη, σήμερα ένα τσίκ παραπάνω θα γιορτάσουμε, έτσι για να πούμε το αντίο το καλοκαιρινό και να επαναπροσδιορίσουμε τη σχέση μας λιγάκι και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το Σεπτέμβρη. Λοιπόν, καλώς ήρθατε λοιπόν και καλή μας διασκέδαση.

Σαϊτιά, στη φτωχή μας καρδιά. Σαϊτιά ήταν αυτό το τραγούδι τότε που βγήκε πριν από πολλά χρόνια, δεν θυμάμαι πόσα. Θυμάμαι όμως ότι από τότε που κυκλοφόρησε έγινε δικό μας, δικό μου προσωπικό, της εκπομπής και του σταθμού ολόκληρου και φυσικά του Υπέρλαμπουργου. Και μόλις εδώ με πληροφορούν από το control ότι με το που ακούει τη Σαϊτιά ο Υπέρλαμπρος ανοίγει μπύρα. Και γι' αυτό στην υγειά σου εύχομαι και εύχομαι να το απόλαυσες, Θοδωρή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστούμε και όλους εσάς που ήσασταν εδώ όλη αυτή τη χρονιά, ακόμα μια χρονιά, και που φέρατε και άλλους ανθρώπους, γιατί φέτος είχαμε και καινούριους μόνιμους ακροατές, δηλαδή ακροατές που έρχονται και μένουν στην παρέα μας, και αυτό είναι μια ένδειξη ότι κάτι κάνουμε καλά και πολύ πολύ χαιρόμαστε. Λοιπόν, συνεχίζουμε και επιστρέφουμε να πούμε και τα δικά μας.

Αυτή ήταν η Νίνα Μαζάνη μαζί με τους Παπαζό, μας είπε είναι εντάξει μαζί μου. Και θέλω να ξέρω, ξεκίνησατε να ζητάτε τραγούδια. Ήμουν σίγουρη ότι θα γίνει αυτό. Παρ' όλα αυτά έχουμε μία ήδη ζήτηση από χθες από την Ελένη να ακούσει θέλει στη σημερινή εκπομπή, στο σημερινό τυραμισού. Το έχουμε παίξει πολλές φορές, παλιότερα κυρίως, αλλά αυτό που μας χαρακτηρίζει εδώ είναι ότι δεν χαλάμε χατήρια. Οπότε πάμε να ακούσουμε ένα Μιχάλη Εμμυρλή για σένα, Ελένη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και επιστρέφουμε. Είχα πάρα πολλά να πω, τώρα δεν ξέρω γιατί δεν μου έρχεται τίποτα, δεν θυμάμαι τίποτα. Να πω ότι μπορείτε να μπείτε στο chat του σταθμού στο www.eternalpavlaradio.net, κάτω δεξιά στο εικονίδιο πατάτε και εισέρχεστε στο δωμάτιό μας εδώ να μιλήσουμε, να τα πούμε, να μας πείτε έτσι όλες τις εντυπώσεις σας από το Eternal Radio για αυτή τη χρονιά. Ήταν μια διαφορετική χρονιά νομίζω. Είχαμε και πολλούς νέους παραγωγούς στην παρέα μας, έτσι είχαμε ανακατατάξεις και αυτό χρειάζεται λίγο χρόνο για να δέσει κάπως το γλυκό. Αλλά είμαστε εδώ σταθεροί, εκκλείσαμε τα 10 χρόνια και συνεχίζουμε έτσι δυναμικά. Γιατί βέβαια έχουμε και εμείς μια πίπα της ειρήνης.

0: Δεν είμαστε καλά.
1: Δεν είμαστε καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Είμαστε εδώ, είμαστε τυραμισένοι, είμαστε μέσα στην τρέλα, μέσα στην ευτυχία, μέσα στη χαρά. Και καλωσορίζουμε όλο τον κόσμο που είναι μαζί μας για να πούμε και ονομαστικές καλησπέρες. Να πούμε καλησπέρα στη Χριστίνα, στην Ισμήνη, στο Θοδωρή μας, στον Έρμα τον Δημήτρη μας, στην Ελένη μας, στο Γιάννη τον Παναγιωτίδη, από τον οποίο πήρα τη σκυτάλη. Χρωμάτισε το πεντάγραμμο και έχει και γενέθλια. Οπότε του ευχόμαστε όλοι μαζί εδώ χρόνια πολλά. Φοβερό αυτό όμως που έζησες, Γιάννη. Σε ζήλεψα λιγάκι, να ξέρεις. Γενέθλια και εκπομπή ταυτόχρονα την ίδια μέρα. Και μάλιστα σε ώρα τέτοια που μπορείς να βγεις κιόλας μετά για να πας να τα γιορτάσεις. Εύχομαι τα καλύτερα λοιπόν για σένα, Γιάννη. Και να περνάς τις ημέρες των γενεθλίων σου αξέχαστα, αλλά και τις υπόλοιπες. Να χαιρετήσουμε την Ειρήνα μας που μας ακούει από τη Ρουμανία, το Μοσχάκο μας και το Σωτήρι. Μας ακούει και η Σταυρουλίτσα από τη δουλειά. Δεν ξέρω ποιος άλλος μας ακούει, αν μας ακούει κάποιος άλλος. Ας στείλει μήνυμα, ας δώσει το παρόν με κάποιο τρόπο, τέλος πάντων. Και εμείς εδώ θα του πούμε. Θα πούμε το όνομά του στον αέρα. Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα τραγουδάκι που νομίζω ότι αν είχε βγει αυτές τις μέρες που διανύουμε τώρα δεν θα περνούσε. Θα κοβόταν, θέλω να πω, πριν βγει στο στούντιο, πριν περάσει στο τέτοιο, στο στούντιο. Αλλά εμείς πάμε να το ακούσουμε γιατί το έχει πει ο μεγάλος Λουκιανός και έτσι

Τελικά ποιος θέλει, ρε παιδιά. Μήπως βρήκαμε τελικά τον ένοχο. Γενικά υπάρχει πολύ ψάξιμο για ενόχους το τελευταίο καιρό. Δεν ξέρω ποιος θέλει. Μάλλον φταίμε όλοι μας. Και κλείνει το χρονοτούλαπο και περνάμε πάλι στο παρόν. Στο Γιάννη ευχηθήκαμε, ναι, ευχηθήκαμε. Ο Δημήτρης ήρθε στην παρέα μας και τον καλωσορίζουμε. Καλησπέρα, Δημήτρη. Δεν ξέρω. Όταν κλείνω το μικρόφωνο, θυμάμαι όλα αυτά που θέλω να σας πω. Όταν ανοίγω το μικρόφωνο, ξεχνάω όλα αυτά που θέλω να σας πω. Ας μας μιλήσει η μουσική, λοιπόν, για να μην έχουμε κενά.

Αυτή ήταν η άλκηση που το ψάλτη, μας είπε τα χαράματα, αυτός είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Και να πω ότι μας ακούει και ο Νίκος με το Ρόνι, μας ακούτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, από τη Φιλανδία, από τη Γερμανία, από το Βέλγιο, από τη Ρουμανία η Ειρήνα μας, από την Ουγγαρία και φυσικά από την Ελλάδα. Έχει φτάσει το καλοκαιράκι, έχει ξεκινήσει ο κόσμος να βγαίνει περισσότερο έξω. Εδώ πέρα, να φανταστείτε, ακόμα δεν έχει καν νυχτώσει και η ώρα είναι 10 παρά 20. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, έπρεπε να φτάσει στο τέλος της και αυτή η σεζόν. Ο κόσμος ξεκίνεται στους δρόμους, γενικά προσπαθεί να βγει έξω, να πάει βόλτα. Το καλοκαίρι είναι, ενδείκνεται αυτή η εποχή για έτσι, να βρίσκεσαι με τους φίλους σου, να απολαμβάνεις πράγματα περισσότερο. Οπότε και εμείς είπαμε να σας ευχηθούμε να τα ζήσετε αυτά με την ψυχή σας, χωρίς να αναγκάζεστε σε εισαγωγικά να κλείνεστε μέσα για να ακούτε τις εκπομπές. Και θα τα ξαναπούμε το Σεπτέμβρη για την 11η σεζόν του Eternal Radio. Πω, φοβερό. Ελπίζω να τα κατοστήσουμε κι εμείς, όπως και ο Γιάννης ο Παναγιωτήτης η μέρα που έχει γενέθλια και όπως κάθε ένας που του ευχόμαστε την ημέρα των γενεθλίων του. Και πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τρίπτυχο σε ένα μόνο τραγούδι.

Άντε να λύσουμε λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Αυτό θα το ευχηθώ εγώ σε εσάς από καρδιάς. Να λύσετε, να ξεκινήσετε, να πάτε κάπου. Έστω και ας μην είναι μακριά, όμως να κλείσετε για λίγο καιρό τις ασφάλειες, να τα αφήσετε όλα πίσω σας για κάποιες μέρες. Γιατί αυτή είναι η πραγματική ξεκούραση, η τέλεια αποσύνδεση από την καθημερινότητα. Έστω και για λίγο. Βοηθάει πάρα πολύ. Το λέω να το ακούω κι εγώ βέβαια. Εγώ το ακούω και από το μικρόφωνο αλλά και από τα ακουστικά. Οπότε ίσως καταφέρω να το κάνω. Όχι όμως ακόμα, σίγουρα όχι ακόμα. Κατά Σεπτέμβρη μεριά με βλέπω. Αλλά εσείς οι υπόλοιποι, όποτε μπορεί ο καθένας, παρακαλώ πολύ να το βάλετε σκοπό. Και ειδικά εσείς που δεν έχετε ωράρια, που δεν έχετε, είστε ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοί κυρίως είναι οι άνθρωποι που τρέχουν περισσότερο. Οπότε είναι και αυτοί που φροντίζουν λιγότερο τον εαυτό τους. Ξέρεις εσύ ποιος ή ποια είσαι, ή ποιοι μάλλον είστε, οπότε παρακαλώ πολύ μέχρι το Σεπτέμβρη που θα γυρίσουμε και θα έχουμε εδώ τιραμισού, θέλω να δω κορμιά και μυαλά ανανεωμένα. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι θα το αφιερώσουμε εδώ στο Eternal Radio. Είναι από τη Βασιλική Μιχαλοπούλου, η οποία έχει έρθει πολλές φορές εδώ καλεσμένη. Μας έχει μοιραστεί, μαζί μας το δίσκο της, τα τραγούδια της και εμείς τη χαρά μας πάντα όταν είναι μαζί μας. Οπότε θα ακούσουμε το τραγούδι που έχουμε χρησιμοποιήσει κιόλας για το σποτάκι του σταθμού και λέγεται «Περιμένω».

Τι περίεργη εποχή, αλλά εσείς είστε εδώ, γιατί εδώ είναι ο σταθμός, Eternal Radio. Συγγνώμη γι' αυτό, πρέπει να λαδώσω την καρέκλα μου. Eternal Radio λοιπόν, 10 χρόνια μαζί, 10 χρόνια εδώ στον αέρα, στα αυτιά σας, στα σπίτια σας και στις καρδιές σας. Ευχαριστούμε πολύ, θα το λέω συνέχεια, θα το λέω απόψε ακόμα περισσότερο, γιατί είναι η τελευταία έτσι βραδιά της σεζόν και για το τιραμισού εννοώ, και θα πρέπει να το ξέρετε ότι το αναγνωρίζουμε αυτό, ότι το ευχαριστώ το δικό μας προς εσάς είναι όντως πραγματικό και πολύ μεγάλο. Περιμένω λοιπόν, περιμένουμε όλοι κάτι, περιμένουμε, τι περιμένουμε δεν ξέρω. Το επόμενο τραγούδι θα κλείσει την πρώτη ώρα του απόψινου τιραμισού και επιστρέφουμε βέβαια με πιο λαϊκά. Αυτό ήταν το μοτίβο μας αυτή τη χρονιά και νομίζω και τις προηγούμενες τελικά. Οπότε έτσι θα παραμείνει και απόψε και θα δούμε τώρα με τα δικά σας, τις δικές σας επιλογές προς τα πού θα πάει. Προς το παρόν θα ακούσουμε την επιλογή της Ισμήνης έτσι της τελευταίας στιγμής. Και θα περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε πολύ πολύ γρήγορα.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό
1: plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματάει ποτέ.
1: Τιραμισού με την Άννα Γιώκα. Η εκπομπή που μας ανεβάζει ψηλά. Στο Eternal Radio κάθε Πέμπτη στις 10. Δέκα χρόνια μαζί.

Ξέρεις, Ζωσέτα, πια επιστρέψαμε με ένα τραγούδι, έτσι, οδή στην ειρήνη. Κάτι σαν την πίπα της ειρήνης, αλλά σε πιο εκλεπτισμένη μορφή. Ορέστης Ντάντος και η Ιουλία Καραβατάκη μας το είπαν. Ένα τραγούδι που περίμενα πολύ καιρό να το μεταδώσω εδώ το τιραμισού. Χαίρομαι πολύ που πρόλαβα έστω και στην τελευταία εκπομπή. Ενώ υπήρχε πολύ καιρό πριν, έχει βγει κάποιους μήνες δηλαδή, δεν είχε κυκλοφορήσει στα πιο κοινά, έτσι, ας το πούμε, μέσα. Οπότε δεν μπορούσα να το μεταδώσω και να. Σήμερα τα κατάφερα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί το αγαπώ πάρα πολύ. Το αγάπησα από το teaser. Άκουσα δηλαδή ένα μικρό κομμάτι του στην αρχή και λέω πω πολύ μου αρέσει. Είναι και λίγο τυραμισένιο, ξέρετε. Είναι και αυτή η όμορφη, το όμορφο ντουέτο, πολύ πολύ μας αρέσει. Πάμε σε ένα ακόμα ντουέτο, σε μια ζωντανή ηχογράφηση από ένα παλιό τραγούδι του 60, νομίζω είναι αυτό, 68 κάπου εκεί. Φίβος Λιβωριάς μαζί με τη Ρένα Μόρφη σε δεύτερες φωνές θα μας πούν το Λαϊκό Τσατσά.

Πραγματικά τέλειο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ευχαριστούμε και για το πανέμορφο μας up που, αν το παρατηρήσατε στη διάρκεια του τραγουδιού, είχε το τραγούδι της Jennifer Lopez και γι' αυτό της είπε «Έλα ρε J-Lo». Και ένα άλλο που μου άρεσε πάρα πολύ ήταν όταν είπε ο Πορτοκάλογλου στο Τελιβοριά «Γεια σου ρε φίβο ρε Μπέτη». Πολύ, πολύ αστείο και αυτό που μου φάνηκε. Καλησπερίζουμε στην παρέα μας και την Κατερίνα που κατάφερε να μπει ακόμα και αν είναι στις διακοπές. Να, είναι αυτό που σας έλεγα πριν. Η Κατερίνα, ας πούμε, είναι ήδη διακοπές, οπότε δεν μπορεί να κάθεται να ακούει εκπομπές τώρα. Παρ' όλα αυτά γύρισε από τη βόλτα της και συνδέθηκε εδώ στο Eternal Radio και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε να περάσεις υπέροχα, Κατερίνα, και να ξεκουραστείς και να απολαύσεις και να ξεφύγεις από την πραγματικότητα της καθημερινότητας και να γυρίσεις με χαμόγελα και ενέργεια και να ακολουθήσουμε και εμείς το δικό σου παράδειγμα φυσικά. Επίσης, καλησπερίζουμε την παρέα στην Ελβετία που μας ακούει και έχει συνδεθεί και απολαμβάνει τιραμισού παίζοντας επί τραπέζια. Έκπληξη αυτή της βραδιάς. Και πάμε μια βόλτα στο Κάιρο, γιατί και εδώ στην Ελβετία ακόμα κάνει πάρα πολύ ζέστη.

Αυτή ήταν η Κωνσταντίνα από τα παλιά. Θα φύγω με τους φίλους μου για Κάιρο, μας είπε. Ελπίζω να μην... Χαίρομαι πάρα πολύ μάλλον που φέτος δεν έχει έρθει καύσωνα σε εσάς. Επιτέλους, ζείτε ένα φυσιολογικό καλοκαίρι, δηλαδή με ζέστη μεν, αλλά η οποία είναι αντιμετωπίσιμη και ανοιχτή και δεν βγαίνεις έξω και να θέλεις να πεθάνεις. Εδώ, σε αντίθεση με εσάς, τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα και όπως ήδη έχω πει πολλές φορές, δεν υπάρχουν και οι υποδομές κατάλληλες για την αντιμετώπιση της ζέστης, οπότε ο κόσμος λίγο έχει βρεθεί εξ απροόπτου και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Κάνει πάρα πολύ ζέστη και βέβαια έχουν τελειώσει και σε όλα τα σούπερ μάρκετ και στα αντίστοιχα μαγαζιά έχουν τελειώσει τα air condition, τα φορητά και οι ανεμιστήρες. Αυτό θέλω να σας πω. Άδεια τα ράφια. Τι να κάνει ο κόσμος, προσπαθεί να βρει τρόπους να δροσιστεί, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Δεν πειράζει όμως, εμείς συνεχίζουμε, εμείς έχουμε στο μυαλό μας το καλοκαίρι σαν κάτι ανάλαφρο, σαν κάτι εύκολο, σαν κάτι όμορφο και βέβαια γεμάτο από έρωτα. Πάντα το καλοκαίρι έτσι μας προδιαθέτει να ερωτευτούμε ή να αναζωπηρωθούμε τέλος πάντων ερωτικά. Και πάμε να ακούσουμε Μελίνα Σλανίδου να μας πει τα σχετικά.

Μετά τη Μελίνα Σλανίδου, ο Θέμης Αδαμαντίδης από τα παλιά μας είπε «Κρήτη Κέρκυρα Κενιό». Και μου στείλατε πολλά μηνύματα για αυτό το τραγούδι, ότι το αγαπάτε, ότι σας αρέσει και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και όταν τα ακούω, πάντα έχω μία ανάμνηση γλυκιά, όχι συγκεκριμένη, όχι χειροπιαστή, δεν μπορώ να περιγράψω τίποτα, αλλά μου έρχεται μία γλύκα από τα παιδικά μου χρόνια, πάλι έτσι προς καλοκαίρι πλευρά. Στην Κίμη εγώ πήγαινα, για όσους θέλετε να ξέρετε, για τα παιδικά μου χρόνια, στην Εύβοια, στη γιαγιά και στον παππού, γιατί πάντα η μαμά μας έφευγε και πήγαινε στον ναυτικό πατέρα και εμείς μέναμε με τη γιαγιά. Και εκεί μας φρόντιζαν και ακούγαμε οπωσδήποτε ελληνικό, δεύτερο πρόγραμμα ακούγαμε, θυμάμαι, τα τραγούδια της παρέας. Και αυτό το τραγούδι το έπαιζε πάρα πολύ συχνά. Και έχω γενικά έτσι αυτή τη γλύκα με αυτό το τραγούδι, οπότε είπα να το μοιραστώ μαζί σας απόψε. Χαίρομαι που άρεσε και σε εσάς. Και συνήθως όταν έρχεται το καλοκαίρι δεν ζητάμε πάρα πολλά πράγματα, θέλουμε έτσι τα πολλά τα ρούχα, δεν τα ανεχόμαστε προφανώς. Είμαστε έτσι πιο άνετοι, δεν θέλουμε πολλά. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι λίγα λεφτά και εντάξει, όπως πάντα, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και το αγόρι μας ή το κορίτσι μας, ο καθένας ό,τι έχει ευχαρίστηση.

Σας το εύχομαι λοιπόν μέσα από την καρδιά μου, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και όποιον θέλετε εσείς κοντά σας. Πολύ θάλασσα μάλλον, πολύ θάλασσα. Λοιπόν, η ώρα είναι 11 και 26 πρώτα λεπτά. Δεν έχουμε πολλά τραγούδια ακόμα για το τέλος, αλλά άφησα επίτηδες λίγο κενό, μήπως και πάθετε καμία έκλαμψη πάλι. Αν δεν πάθετε εσείς θα πρέπει να την πάθω εγώ αναγκαστικά, αλλά θα φτάσουμε μέχρι τις 12 σίγουρα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και χρωστάω πάρα πολλά πράγματα, δεν ήμουν καθόλου σωστή παραγωγός φέτος, δεν έκανα αυτά που υποσχέθηκα. Και τις άλλες χρονιές βέβαια δεν τα έχω κάνει, αλλά φέτος το παράκανα. Οπότε σίγουρα έτσι όπως το βλέπω και το νιώθω αυτή τη στιγμή, θα τα πούμε ενδιάμεσα μέχρι το Σεπτέμβρη. Έτσι, αυτό που έλεγε και ο Νικολάκης εχθές, πάντα κάνει ο Νικολάκης εκπομπή στο καλοκαίρι και λέω να τον ακολουθήσω και εγώ φέτος. Θα δούμε. Θα δούμε και τι διάθεση θα είστε εσείς βέβαια, γιατί και αυτό είναι σημαντικό, το να βγω στον αέρα και να κάνω μόνο μου εκπομπή δεν έχει κανένα νόημα, προφανώς όπως καταλαβαίνετε. Οπότε θα πρέπει λίγο να σας βρω σε μια ομαδική, έτσι, σε μια διάθεση ομαδική και να θέλετε να κάνουμε ένα παρεάκι έτσι καλοκαιρινό. Πάμε τώρα λίγο σε πιο χορευτικά ακόμα. Αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα έχει να κάνει πάλι με καλοκαίρι, όχι ακριβώς, έχει πολύ φωτιά, πολύ κάψα, αλλά έχει μέσα αυτό τον έρωτα, αυτό που σου προκαλεί την κάψα. Και συνήθως αυτό συμβαίνει καλοκαίρι. Συνήθως.

Αυτή ήταν η Νεφέλη Φασούλη με το Μιχάλη και τον Πανταλή Καλογεράκη, ένα τραγούδι της Μάρθας Φριτζίλα στους στίχους, και στη μουσική ήταν ο Μιχάλης Καλογεράκης. Αυτή είναι η ζωντανή ηχογράφηση και μου άρεσε πάρα πολύ και έδασε πάρα πολύ ωραία με το Μουσταφά. Αλλά το σημαντικό εδώ είναι ότι λέει για τα κορίτσια, χορέψτε και θα αλλάξει η ιστορία. Θα αλλάξει, για να δούμε. Θα είναι τόσο πολύ μακρινή αυτή η αλλαγή που δεν θα προλάβουμε να τη δούμε στα σίγουρα εμείς και δεν ξέρω αν θα προλάβουν και τα εγγόνια μας να τη δούνε. Εγώ δεν έχω παιδιά, οπότε μόλις πεθάνω τελειώνει εκεί η κληρονομιά μου. Δεν θα συνεχιστεί αυτή η αφεντομουτσουνάρα, οπότε. Λοιπόν, για να δω εδώ. Έχετε πέσει λίγο μάλλον. Θέλετε άλλα τραγούδια, ε? Ωραία, εντάξει, δεν πειράζει. Επιλογή σας, λέει ο Νίκος. Να αλλάξει ιστορία μάλλον εννοεί. Ναι, προφανώς. Ωραία, πάμε να ακούσουμε μία Ματούλα Ζαμάνη. Θα χαρεί και ο Μοσχάκος και θα μιλήσει. Και επιστρέφουμε. Περιμένω δικές σας επιλογές αν θέλετε. Αλλιώς θα φτιάξω ένα μικρό προγραμματάκι για να μας βγάλει μέχρι τις 12 και να αποχαιρετιστούμε για το καλοκαίρι με χαρά τη Ραμισένια.

Μου κολλάει λιγάκι ο υπολογιστής και αργώ να άνοιξω το μικρόφωνο. Παρ' όλα αυτά είμαι εδώ, εγώ, και διαβάζω τα μηνύματά σας στο chat. Χαίρομαι που χαίρεστε. Φορά το δικό σου, λοιπόν, μας είπε η Ματούλα Ζαμάνη, για το χαμόγελο μιλάει. Και εσείς το ίδιο να κάνετε, παρακαλώ. Και πάμε σε ένα ακόμα τρίπτυχο. Τετράπτυχο. Τέλος πάντων, ένα τραγούδι που έχει πολλά μέσα του. Η Χαρεύλα Αλεξίου και ο Πέτρος Γαϊτάνος το τραγουδάνε. Και επιστρέφουμε, θα το βάλω το τραγούδι που ζητάς, Δημήτρη. Όχι για να σου αποδείξω ότι δεν χαλάω χατήρια, αλλά γιατί αυτό το τραγούδι το αγαπάνε όλοι εδώ οι ακροατές και νομίζω ότι θα τους αρέσει και θα τους προσφέρω ακόμα ένα χαμόγελο. Και για να σου αποδείξω βέβαια ότι όταν υπάρχει μια ροή και μια καταλληλότητα στις επιλογές σας, προφανώς και δεν σας χαλάω χατήρι. Πάμε.

0: έχουν βαφτίσει Γιάννη.
1: Πολύ σωστά. Τον έχουν βαφτίσει Γιάννη το Γιάννη Κότσιρα. Όπως και το Γιάννη το Μόσχου, το γλυκό μας το Μοσχάτκο που μας αποχαιρετά και πάει για ύπνο και του ευχόμαστε καλό καλοκαίρι. Όπως, όπα συγγνώμη, πνίγηκα. Όπως και το Γιάννη το Παναγιωτίδη, ο οποίος, όπως είπαμε και πριν, είχε γενέθλια, έχει γενέθλια για άλλα 4 λεπτά και θα το ευχηθούμε για τελευταία φορά σήμερα χρόνια πολλά. Και φτάσαμε στο τέλος, δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Φτάσαμε στο τέλος και πρέπει να ευχηθούμε τώρα καλό καλοκαίρι, πρέπει να πούμε όλα τα δικά μας, τα αποχαιρετιστήρια εδώ και τα λοιπά, τις ευχαριστίες. Συνήθως την τελευταία εκπομπή αρχίζω και κλείνω την εκπομπή με το ίδιο τραγούδι, δηλαδή με το Αντικριστά που ακούσατε στην αρχή. Αυτό θα γίνει και σήμερα, αλλά επειδή ο Δημήτρης επέμενε να ακούσουμε και μια Μαρίζα Ρίζου, θα την ακούσουμε και αυτήν και μετά θα επιστρέψουμε για την αποφώνηση. Ένα τραγούδι που αγαπάμε όλοι πάρα πολύ, ένα τραγούδι που ευχόμαστε όλοι να έχουμε τη δύναμη πάντα να το κάνουμε πράξη. Εγώ πάντα σας το εύχομαι από εδώ, από το μικρόφωνο και όταν δεν είστε εσείς εδώ, το εύχομαι στον εαυτό μου. Γιατί καλά όλα αυτά, καλή χαρά, καλό το κέφι και το τιραμισού, αλλά και η φιλοσοφία δεν μπορεί να λείψει, παιδιά. Δεν θα ήμασταν αληθινοί, δεν θα ήμασταν εμείς. Οπότε, για να κλείσω με τη φιλοσοφία την σημερινή, θέλω να προσπαθήσουμε να κάτσουμε λίγο με τον εαυτό μας και να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε και να νιώσουμε την αξία του και να απαιτούμε βάσει αυτής συμπεριφορές από τους υπόλοιπους. Αυτά, δεν θα το αναλύσω πάρα πολύ. Θέλω να το βρείτε μόνοι σας το υπόλοιπο. Ας ακούσουμε τη Μαρίζα Ρίζου να μας το εξηγήσει εκείνη με τα δικά της λόγια.

Πραγματικά φοβερό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη, που επέμενες να το ακούσουμε. Όσο το άκουγα για πολλωστή φορά, σκεφτόμουν πόσο δύσκολο είναι να συνειδητοποιήσεις αυτό που σου αξίζει. Πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά. Εγώ δεν έχω άλλα τραγούδια. Εγώ σας έλεγα αλήθεια ότι θα κλείσουμε. Εσείς δεν με πιστεύετε. Απ' τη μία και απ' την άλλη δεν ζητάτε κιόλας. Οπότε τι θα γίνει τώρα. Η ώρα είναι 12 και 2 πρώτα λεπτά. Δεν θα ξαναπούμε χρόνια πολλά στο Γιάννη το Παναγιωτίδη για μια ολόκληρη χρονιά. Και θέλω σε αυτό το σημείο... Billy Isaac. Τι θυμήθηκες, εντάξει. Θα βάλω ένα λεπτό όμως, θέλω να πω κάποια πράγματα. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Χριστίνα και το Μίλτο αρχικά, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι εδώ για το σταθμό. Μας ανέχονται όλους, τα καλά μας, τα κακά μας, τα τρωτά μας, τα σημεία, τις παραξενιές μας. Και κάνουν τα πάντα για να λειτουργεί αυτός ο σταθμός σωστά και να υπάρχει μια ροή και ένα επίπεδο. Και αυτό νομίζω ότι φαίνεται, το έχουμε κερδίσει με τη βοήθεια τη δική σας προφανώς. Και είμαστε πάρα πολύ ψηλά, είμαστε από τους πιο ζωντανούς σταθμούς, να το πω έτσι, ιντερνετικούς πάντα, από τους μακροβιότερους μάλλον σταθμούς του ίντερνετ και από τους πιο γνωστούς. Οπότε Eternal Radio εδώ παραμείνεται, εδώ θα γίνονται τα καλά πράγματα πάντα και σας θέλουμε κοντά μας, θέλουμε να στηρίζετε όλο αυτό και εμείς από τη μεριά μας κάνουμε ό,τι μπορούμε, όπως ήδη ξέρετε. Οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ και προσωπικά, αλλά και ομαδικά τη Χριστίνα και το Μίλτο. Ευχαριστώ και τους υπόλοιπους συμπαραγωγούς, γιατί όσο και αν φαίνεται ότι ο καθένας κάνει τη δική του εκπομπή και τελειώνουν όλα εκεί, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Από πίσω είμαστε μια ολόκληρη ομάδα και πάντα όταν χρειαζόμαστε βοήθεια, εγώ τουλάχιστον όταν χρειάζομαι βοήθεια, πάντα με έχουν βοηθήσει η συμπαραγωγή μου, πάντα υπάρχει αυτό το πνεύμα, με τα καλά και τα κακά μας βέβαια, έχουμε και τις αναποδιές μας, αλλά το αποτέλεσμα είναι πάντα θετικό. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ, συμπαραγωγή μου, αγαπημένη. Και όπως είπα και στην αρχή, από Σεπτέμβριο, ο Σεπτέμβρης που θα έρθει, θα είναι για το τυραμισού, θα αρχίσει η 10η συνεχής χρονιά εδώ στο Eternal Radio. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, έχουμε εδώ, εσείς λέτε διάφορα, εγώ μιλάω, εσείς λέτε διάφορα στο chat και ζητάτε τραγούδια, τώρα το θυμηθήκατε, μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, θα παίξουμε λίγα τραγουδάκια ακόμα, 2, 3, 4, θα δούμε πόσα, αλλά δεν θα το πάμε πάρα πολύ αργά, γιατί έχουμε δουλειές, γιατί έχουμε ξυπνήματα πρωινά, γιατί ο κόσμος είναι πολύ κουρασμένος και αυτό με θλίβει, να ξέρετε.

θα κάνω ό,τι μπορώ εγώ για να σας κάνω την Πέμπτη σας λίγο ακόμα πιο όμορφη. Και μετά θα πάμε για ύπνο. Λοιπόν, είπαμε, τι θέλουμε εδώ. Θέλουμε Billy Isaac και Bannister Jew. Από ό,τι είδα, έτσι κλεφτές ματιές που έριξα. Δεν τη βρίσκω την Billy, γιατί... Ναι, τη βρήκα. Πω, πω, πολύ ωραίο. Μπράβο, μπράβο Σταυρουλίτσα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Εσείς που φύγατε, να έχετε το νου σας να γυρνάτε. 24 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού για το πρώτο τυραμισού της επόμενης σεζόν, της καινούργιας, 26-27, κολεξιόν. Να είστε εδώ λοιπόν, να έχετε το νου σας. Το νου σας. Κατερίνα. Άντε βρε Κατερίνα. Σήκω πάνω.

0: Άντε, γεια. Ο εισβολέας ήταν αυτός, μαζί με τη Μαρτούλα Ζαμάνη, μας είπαν την Πανιστηρτσού, ένα τραγούδι που ζήτησε η Κατερίνα και όπως αναλύει εδώ στο chat ο Υπέρλαμπρος, είναι λέει ένα παθιάρικο τραγούδι. Ναι, όπως το πάρει ο καθής, εγώ δεν το βρίσκω παθιάρικο, απλά είναι ιδιαίτερο, έτσι αυτό, έτσι θα το πω εγώ. Λοιπόν, για να δω εδώ τι γίνεται. Γιάννη, εσύ που δεν ζήτησες τραγούδι και πέρασαν και τα γενέθλιά σου, δεν έχεις καμία ελπίδα τώρα. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Για απόψε, για φέτος, για το καλοκαίρι και για όλη τη χρονιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ και ευχαριστώ και ένα τσίκ παραπάνω από τους υπόλοιπους, τους συμπαραγωγούς μου, γιατί ανεχτήκατε τόσες πολλές απουσίες εκ μέρους μου. Και νιώθω λίγο άσχημα γι' αυτό, αλλά πραγματικά από τότε που αποφάσισα ότι θα ασχοληθώ με τη δουλειά τη δικιά μας, εδώ αυτό το ελεύθερο επάγγελμα που λέμε, εκεί δυστυχώς δεν μπορείς να προγραμματίσεις πολλά πράγματα. Ξέρω ότι κατανοείτε, ξέρω ότι δεν μου κρατάτε κακία, παρόλα αυτά ξέρω κιόλας ότι όταν περιμένεις κάτι και δεν γίνεται είναι λίγο ενοχλητικό. Θα προσπαθήσω την επόμενη χρονιά να είμαι πιο συνεπής στα ραντεβού μας. Εδώ στο Eternal Radio θα είμαστε και του χρόνου, κάθε Πέμπτη στις 10. Θα σας βάλω το σποτάκι για να το θυμηθείτε. Θα σας βάλω το σποτάκι για να θυμηθείτε πότε πρέπει να επιστρέψετε. Τιραμισού με την Άννα Γιώκα. Η εκπομπή που μας ανεβάζει ψηλά. Στο Eternal Radio κάθε Πέμπτη στις 10... Δέκα χρόνια μαζί, 10 χρόνια ζούμε μια άλλη ευτυχία και 24 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού εδώ επίσημα ξανά. Αν υπάρξει κάτι ενδιάμεσο, που μάλλον θα υπάρξει, θα σας ενημερώσω μέσω του Facebook εκεί στην ομάδα μας, στην ομάδα του Τιραμισού. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι για αυτή τη ζεστασιά σας και την αγάπη σας. Να είστε καλά και να θυμάστε πως η πραγματική αγάπη, οι άνθρωποι μάλλον που πραγματικά αγαπιούνται, είτε οι άνθρωποι είτε οτιδήποτε άλλο, πάνε αντικριστά. Όχι ο ένας μπροστά και ο άλλος πίσω.
1: Σ' αγαπώ πολύ.
0: Καλό καλοκαίρι.
1: Πιο πολύ δεν πάει.

φτάσεις, κόσμος στην πάνω τη γωνία, ξαφνού με πιάνει αγωνία. Να σε κερδίσω αν θα προλάβω κι αν θα χαθώ.

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι μία.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε

0: 10 χρόνια Eternal Radio. 10 χρόνια με την καλύτερη μουσική της πόλης και η εκπομπή για το Metal είναι εδώ. Metal for All. Ένα ταξίδι σε όλα τα είδη της μεταλλικής σκηνής. Τελευταίες κυκλοφορίες, παρουσιάσεις δίσκων, θεματικές εκπομπές και αφιερώματα. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματά ποτέ. Στις μουσικές επιλογές και το μικρόφωνο, ο Αντώνης Τσιγόνιας.
1: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation, and you are listening to Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Music is love. Η ώρα είναι 2.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

τελευταία το πρόσωπο της μουσικής, τότε συντονίσου στο Eternal Radio, που εδώ και 10 χρόνια ταξιδεύει μαζί μας μέσα στη μαγεία της μουσικής. Άκου προσεκτικά, γιατί κάθε νότα είναι ένα ξόρκι και κάθε στίχος ένα μυστήριο.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Είμαστε η Magic the Spell και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Βασίλης Αθανασόπουλος και κάθε Τετάρτη από τις 8 μέχρι τις 10 θα ακούμε αιώνιες μουσικές. Είναι Eternum, μόνο στον Eternal Radio.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιωτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Γεια σας, είμαστε οι Μπλε και ακούτε Eternal Radio.